0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 9.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
4: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει?
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
5: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο?
5: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
5: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
6: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
7: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
6: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
7: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θα! Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
0: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
0: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Θεόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-1785.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
0: Οι παλιοί έλεγαν «Γεια μου πλούτη μου». Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα σας πλουτίσουμε. Υγείας θέματα. Κάθε Σάββατο 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9. Η Μαρία Σιωρόκου και ο Βασίλης Καψαμπέλης θα αναλύουν μαζί με επιστήμονες υγείας ιατρικά προβλήματα αλλά και θέματα ευεξίας, διατροφής, άθλησης, ομορφιάς και ψυχικής υγείας. It's a beautiful... Υγείας θέματα. Κοντά σας κάθε Σάββατο 1 με 2 μόνο στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι.
0: Και επειδή έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι και είμαστε ήδη στις 20 του Ιούνιου, μαράκι μου, είπαμε έτσι λίγο να ανεβαίνουμε λίγο σιγά σιγά.
1: Μας ήξερα και το χειμώνα, βέβαια.
0: Καλά,
1: Βασίλη,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά έχετε συνεννοηθεί, είμαι σίγουρη, οι δυο σας, με το που έρχεσαι, αρχίζει αυτός και βάζει ό,τι καινούριο κυκλοφορεί. Έτσι.
0: Λες να του λείπω γι' αυτό.
1: Του λείπω, όταν. Του λείπεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι του λείπεις, γιατί το καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά δίνω και εγώ τις παραγγελιές μου όμως, καταλαβαίνεις. Σιγοντάρι ο Διονύσης, αλλά και εγώ πάω από κοντά.
1: Είναι αυτό που λέει: ποτέ τα είπατε, ποτέ τα συμφωνήσατε.
0: Έτσι, έτσι. Μιλάμε με τα μάτια μας, δεν χρειάζεται.
1: Αυτά φοβόμουν. Να πούμε όμως και ποιοι είμαστε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η εκπομπή Υγεία Θέματα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, αρκετά χορευτική και με διάθεση καλοκαιρινή, και στα μικρόφωνα του Πελοπόννησος FM στους 103,9 ο Βασίλης Καψαμπέλης.
0: Και η Μαρία Σιωρόχου, κυρίες και κύριοι, και πίσω από τον ήχο αλλά και τις μουσικές επιλογές, ποιος άλλος, ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Για ακόμα ένα Σάββατο, Μαρία, έχουμε να αναπτύξουμε αρκετά θέματα, αρκετές έρευνες, να πούμε νέα ιατρικά νέα από όλο τον κόσμο. Δεν θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα και τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Εμείς θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα μόνο όσον αφορά
1: στην υγεία υγεία. Υπόλοιπα, σωστά, ακριβώς, σωστά. Γιατί δεν γίνονται και πολύ ωραία πράγματα έτσι κι αλλιώς. Και στη χώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Σε μία από τις εκπομπές που έλειπες, μιλήσαμε και για τις γυναικοκτονίες και είχαμε και αυτήν τη βδομάδα άλλη μία. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα σε αυτό το τομέα. Είπαμε πολλά εμείς με την ψυχολόγο.
0: Και η αλήθεια, μπράβο, αυτό ήθελα να πω, ότι δυστυχώς τα ψυχολογικά ζητήματα βλέπουμε, Μαρία μου, συνεχώς να προβληματίζουν τον κόσμο, και αυτό είναι πολύ αρνητικό.
1: Και νιώθω ότι χειροτερεύει η κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι όλοι σε μία κατάσταση έντονη. Δηλαδή,
0: τώρα
1: στον δρόμο
0: σκέφτηκα.
1: Πας,
0: ναι.
1: Να μιλήσεις σε άνθρωπο φοβάσαι, στην οδήγηση πρέπει να είσαι προσεκτικός. Είναι όλα λίγο κάπως.
0: Ναι, και επίσης, Μαρία μου, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενώ βλέπουμε να αυξάνονται οι ψυχολόγοι,
1: ναι,
0: με την έννοια ότι αυξάνεται ο αριθμός, δηλαδή οι σαχθέοι από τα πανεπιστήμια κτλ.
1: Και, και πώς εμείς ξέρουμε, λοιπόν, παιδιά, και φίλων, γνωστών κλπ.
0: Και,
1: και
0: ενώ αυξάνονται λοιπόν οι ψυχολόγοι, Διονύση μου, αυξάνονται και τα προβλήματα, τα ψυχολογικά προβλήματα των ανθρώπων. Δηλαδή,
1: και με γεωμετρική πρόοδο.
0: Αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα, ας πούμε, πιο προοδευτική, συσσαγωγικά, αυτό θα έπρεπε να μειωνόταν, έτσι δεν είναι, Μαρία μου?
1: Και το άσχημο, Βασίλη μου, είναι ότι εμείς έχουμε και ήλιο και θάλασσα και καλοκαίρι,
0: σωστά,
1: και λοιπά.
0: Σωστά.
1: Φαντάσου,
0: ναι,
1: να μέναμε πιο βόρεια.
0: Σκέψου να ήμασταν. Δεν το συζητάω καλά, έτσι.
1: Έχουμε αρκετές, θα τις αφήσουμε όμως για μετά τη συνέντευξη, αρκετές έρευνες, mm-hmm, έτσι, και λίγο καλοκαιρινού χαρακτήρα και ενδιαφέρουσες αρκετά για πράγματα.
0: Είναι οι δυσούλες οι οποίες πρέπει να τις ξέρουμε όλοι μας.
1: Όλοι μας, και θα τα δούμε στη συνέχεια. Όμως θα πάμε, γιατί έτσι μας απασχόλησε ένα θέμα, το συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό εδώ, ναι, με τον Βασίλη, για την πνευμονική πέρταση. Ήταν κάτι...
0: Και για να είμαι ειλικρινής, mm-hmm, ότι μόλις μου το είπες, ήταν αλήθεια ότι δεν γνώριζα, ας πούμε, για την πνευμονική, ναι, υπέρταση.
1: Είναι λοιπόν μια πάθηση στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Την έχουμε ακούσει εμείς τουλάχιστον εδώ με τον Βασίλη τελευταία να απασχολεί κάποιους γνώριμους, ναι, δικούς μας κλπ. Και θέλαμε να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή. Και γι' αυτό θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Περικλή Νταβλούρο, γιατί έχει σχέση με την καρδιά και θα μας πει ο κύριος Νταβλούρος, παρά, ναι, το γεγονός ότι ακούμε πνευμονική υπέρταση.
0: Δηλαδή, πολλοί θα περίμεναν να βγάλουμε κάποιον πνευμονολόγο, ίσως.
1: Ασχολούνται και οι πνευμονολόγοι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αλλά αρχικά πρέπει να το δεις με κάποιο καρδιολόγο και να μπει η διάγνωση. Όλα αυτά θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Νταβλούρος, που θα τον έχουμε στη συντροφιά μας.

0: Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Περικλίντα Φλούρο, να συζητήσουμε αυτό το θέμα, Βασίλη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, για την πνευμονική υπέρταση και να δούμε με τη βοήθειά του τι ακριβώς είναι και πόσο σοβαρή.
1: Και να μας δώσει έτσι λίγο τα φώτα του, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος είναι αυτός που δεν το γνωρίζει. Δεν γνωρίζει καν, όχι την νόσο, την πάθηση, δεν γνωρίζει καν και τη λέξη, ας πούμε,
0: ναι,
1: γενικότερα.
0: Δεν το έχει ακούσει ξανά. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά.
1: Καλώς ήρθατε,
0: μας.
1: Κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να δούμε λίγο, έτσι, να δώσουμε έναν ορισμό, να δούμε τι είναι η πνευμονική υπέρταση αρχικά και τι σχέση έχει με την καρδιά. Γιατί με το πνευμονική υπέρταση κάποιος θα
1: σκεφτόταν
0: αλλού μόνο τους πνεύμονες.
2: Ναι, σωστά. Καταρχήν να πούμε ότι η πνευμονική υπέρταση δεν είναι μια πάθηση, είναι μια κατάσταση η οποία οφείλεται σε πάρα πολλές παθήσεις. Η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με την αυξημένη πίεση των αρτηριών μας στα πνευμόνια. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το κυκλοφορικό μας σύστημα είναι ένα σύστημα εν σειρά, δηλαδή το αίμα προωθείται από την καρδιά στα όργανα προκειμένου να τα οξυγονώσει, να τους πάει οξυγόνο. Αποδίδεται το οξυγόνο και στη συνέχεια με τις φλέβες επιστρέφει στην καρδιά, από όπου θα προωθηθεί στους πνεύμονες για να πάρει και πάλι οξυγόνο. Επομένως μιλάμε για μια κυκλοφορία εν σειρά.
0: Μάλιστα.
2: Από την καρδιά στους ιστούς, από τους ιστούς πίσω στην καρδιά και μετά στα πνευμόνια και από τα πνευμόνια πάλι στην καρδιά. Οι αρτηρίες λοιπόν των πνευμόνων είναι αυτές οι οποίες από τη δεξιά μεριά της καρδιάς μεταφέρουν το αίμα που δεν έχει οξυγόνο, αυτό που έχει μπλε χρώμα όταν μας κάνουν αιμολυψία, είναι μαύρο, έτσι πολύ σκούρο. Το μεταφέρουν στους πνεύμονες, στους πνεύμονες αποδίδεται οξυγόνο και μετατρέπεται σε κόκκινο, ώστε να επιστρέψει και πάλι στην αριστερή, αυτή τη φορά, μεριά της καρδίας, για να πάει στο σώμα. Όταν οι αρτηρίες των πνευμόνων σκληραίνουν και αποκτούν πολύ υψηλή πίεση, αυτό το πράγμα ονομάζεται πνευμονική υπέρταση και είναι ακριβώς μάλλον είναι κατά αναλογία με αυτή την υπέρταση που ξέρει ο κόσμος, δηλαδή αυτή που μετράμε στο χέρι μας και η οποία λέγεται συστηματική υπέρταση. Άρα λοιπόν έχουμε δύο υπερτάσεις, μία υπέρταση που αφορά στις αρτηρίες του σώματός μας και είναι αυτή που μετράμε με το πιεσόμετρο και μία υπέρταση η οποία αφορά τις αρτηρίες των πνευμόνων και δεν μπορούμε εμείς να τη μετρήσουμε, θέλει εξειδικευμένες μεθόδους που έχουν στα χέρια τους καρδιολόγοι και η οποία λέγεται πνευμονική υπέρταση. Τώρα, αυτή η κατάσταση, η πνευμονική υπέρταση δηλαδή, μπορεί να οφείλεται σε δεκάδες παθήσεις. Και γι' αυτό κατηγοριοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε 5 πολύ μεγάλες κατηγορίες. Η μία, η πιο σπάνια και η χειρότερη μορφή της, είναι η ιδιοπαθής, αυτή της οποίας δεν ξέρουμε την αιτιολογία. Ενώ έχουμε ομάδες που αφορούν σε παθήσεις των πνευμόνων, όπως είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η HAP που λέει ο κόσμος, η οποία οδηγεί σε πνευμονική υπέρταση, πνευμονική ίνωση και διάφορες άλλες παθήσεις των πνευμόνων. Και άλλη μια πολύ μεγάλη κατηγορία και συχνή είναι οι παθήσεις της αριστερής μεριάς της καρδιάς, η καρδιακή ανεπάρκεια δηλαδή, η οποία μοιραία, επειδή χαρακτηρίζεται από υψηλές πιέσεις, οι πιέσεις αυτές θα μεταδοθούν προς τα πίσω και θα φτάσουν στις αρτηρίες των πνευμόνων, θα τις κλείνουν, θα κάνουν πνευμονική υπέρταση. Και βέβαια άλλη μια μεγάλη κατηγορία είναι τα ρευματολογικά νοσήματα, όπως και οι ασθενείς που έχουν υποστεί πνευμονική εμβολή, οι οποίοι έχουν μια πιθανότητα στο μέλλον, λόγω θρομβώσεων που συμβαίνουν μέσα στην κυκλοφορία των πνευμόνων, να αναπτύξουν πνευμονική υπέρταση. Αυτή είναι εν ολίγης η κατάσταση. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι μια κατάσταση, ένα σύνδρομο. Δεν είναι μια πάθηση. Όταν τη διαπιστώσουμε, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποια πάθηση κρύβεται από πίσω και την έχει προκαλέσει.
1: Κύριε καθηγητά, πρόκειται για κάτι νέο, για κάτι καινούριο ή εμείς την ακούμε συχνότερα τώρα, έχει προκύψει?
2: Όχι, δεν πρόκειται για καθόλου νέο. Το ξέρουμε από τότε που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις της πίεσης μέσα στις αρτηρίες του ανθρώπου. Μιλάμε για το 1920-1930 που άρχισαν να αναπτύσσονται τεχνικές. Γνωρίζουμε ότι μπορεί η πίεση μέσα στο αρτηριακό δίκτυο των πνευμόνων να αυξηθεί. Το 1960 που άρχισαν να γίνονται έτσι συστηματικά καθετριασμοί, αρχίσαμε να γνωρίζουμε καλύτερα την πάθηση. Απλά τα τελευταία χρόνια, γιατί την ακούμε πιο πολύ? Την ακούμε πιο πολύ γιατί πλέον οι ανέμακτες μέθοδοι διαπίστωσης, διάγνωσης της νόσου έχουν εξελιχθεί, οι γιατροί έχουν εκπαιδευτεί καλύτερα και γνωρίζουν την νόσο, με αποτέλεσμα να την ανακαλύπτουμε σε περισσότερους ανθρώπους. Δεν είναι ότι αυξήθηκε το ποσοστό των ανθρώπων που πάσχουν, αυξήθηκε το ποσοστό των γιατρών που μπορούν να βάλουν τη διάγνωση. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχουμε θεραπείες πολύ αποτελεσματικές για κάποιες μορφές, για κάποιες αιτιολογίες πνευμονικής υπέρδοσης, με αποτέλεσμα και πάλι να γίνεται γνωστή, γιατί πολλοί άνθρωποι βρίσκουν την υγεία τους και μάλιστα κάποια από αυτά τα φάρμακα είναι και στην ειδική λίστα, είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο ποια είναι τα κύρια συμπτώματα που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτή την κατάσταση, στην πνευμονική υπέρταση.
2: Ναι, όταν η πνευμονική υπέρταση είναι προκεχωρημένη, ναι, φανταστείτε ότι η δεξιά μεριά της καρδιάς καλείται να σπρώξει το αίμα μέσα σε ένα δίκτυο αρτηριακό των πνευμόνων, όπου η πίεση είναι τόσο υψηλή που η δεξιά μεριά της καρδιάς, που δεν είναι φτιαγμένη για πολύ μεγάλες αντοχές, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Το αποτέλεσμα είναι πρώτον ότι λιγότερο αίμα φτάνει στους πνεύμονες, οπότε έχουμε λιγότερη οξυγόνωση. Άρα ο ασθενής μας θα έχει δυσκολία στην ανάσα, αυτό που λέμε δύσπνοια. Μπορεί επίσης, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο στις αρτηρίες μας, να έχει σκούρτο χρόνο. Επειδή η δεξιά μεριά της καρδιάς παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συντηρεί την κυκλοφορία, μια κακή δεξιά μεριά, μια κακή δεξιά κοιλία όπως λέμε, θα οδηγήσει και σε χρόνια κόπωση. Επομένως, τα σημαντικότερα συμπτώματα είναι ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν πάρα πολύ χαμηλές αντοχές στην κόπωση, δεν μπορούν καν να περπατήσουν 100 μέτρα, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στην ανάσα, και από εκεί πέρα μπορεί, ανάλογα με το πόσο χαμηλό είναι το οξυγόνο τους, μπορεί να είναι και μπλε τα χείλη τους ή άκρες των δακτύλων τους.
1: Κύριε Νταβλούρο, μία ακόμα ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε με τη Μαρία είναι όσον αφορά στη διάγνωση. Είναι μία απλή διάγνωση, είναι δύσκολη? Τι γίνεται ακριβώς?
2: Η διάγνωση της ίδιας της κατάστασης, δηλαδή το ότι έχουμε αυξημένη πίεση στις αρτηρίες των πνευμόνων, δεν είναι δύσκολη. Μπορεί να γίνει με ένα απλό υπερηχογράφημα καρδιάς, και επικουρικά έχουμε σήμερα πολύ σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους, εξαιρετικές, όπως είναι η μαγνητική τομογραφία καρδιάς ή η αξονική τομογραφία καρδιάς. Και βέβαια για την πλήρη επιβεβαίωση και την πολύ λεπτομεριακή μελέτη γίνεται αυτό που ονομάζουμε δεξιός καθετριασμός, δηλαδή βάζουμε ένα σωληνάκι από μία φλέβα μέσα στη δεξιά μεριά της καρδιάς και μετράμε απευθείας τις πιέσεις. Επομένως, η διάγνωση είναι εύκολη. Μπορεί να γίνει στο ιατρείο ή τουλάχιστον να τεθεί υποψία από τα κλινικά συμπτώματα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και την απλή ακτινογραφία και ένα υπερηχογράφημα. Και μετά να προχωρήσουμε σε πιο εξειδικευμένες, όπως είπα, απεικονιστικές μεθόδους ή καθετριασμό, να γίνει σίγουρη διάγνωση. Η διάγνωση λοιπόν δεν είναι δύσκολη πλέον. Αλλά το δύσκολο είναι να εντοπίσεις ποια πάθηση κρύβεται από πίσω. Διότι μετά θα πρέπει να γίνει ένα πάνελ εξετάσεων, πάρα πολύ μεγάλο. Οπωσδήποτε εμπλέκονται οι πνευμονολόγοι, οι οποίοι γνωρίζουν επίσης πάρα πολύ καλά την πάθηση, να αποκλείσουμε ότι ο άρρωστος έχει μια πνευμονολογική πάθηση. Σίγουρα οι καρδιολόγοι, για να αποκλείσουμε ότι η πνευμονική υπέρταση είναι αποτέλεσμα κάποιας πάθησης της αριστερής μεριάς της καρδιάς. Ρευματολόγοι, να αποκλείσουμε ότι υπάρχει σκληρόδερμα, συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα κτλ. Ακόμα και γαστρεντερολόγοι, γιατί κάποιες μορφές κύρωσης μπορούν να κάνουν πνευμονική υπέρταση. Μπορεί να χρειαστούν ειδικές αξονικές τομογραφίες για να διαπιστώσουμε αν ο άρρωστος, που ενδεχομένως είχε παλιότερα μια πνευμονική εμβολή, έχει τώρα χρόνια τρομοεμβολική νόσο στα πνευμόνια του. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα πολύ μεγάλο πάνελ από εξετάσεις μέχρι να εντοπίσουμε την αιτιολογία. Αν τελικά η αιτιολογία δεν εντοπιστεί, τότε μπορεί ο ασθενής, συνήθως είναι νεαρές γυναίκες αυτές, να εμπίπτουν στην κατηγορία της ιδιοπαθούς πνευμονικής υπέρτασης, η οποία έχει μεν θεραπεία σήμερα που δεν είχαμε πριν από 20 χρόνια, αλλά παραμένει μια εξαιρετικά κακή πάθηση με πρόγνωση ανάλογη αρκετών καρκίνων.
0: Ναι, άρα δύσκολη στην αντιμετώπιση της, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και μας είπατε ότι υπάρχουν θεραπείες, αλλά για κάποιες μορφές της, σωστά?
2: Σωστά, πολύ σωστά. Υπάρχουν θεραπείες σίγουρα για την ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση, ή αυτή που λέμε λέον πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, έτσι είναι το επίσημο όνομά της. Υπάρχουν θεραπείες έμεσες για την πνευμονική υπέρταση που οφείλεται στην αριστερή μεριά της καρδιάς. Είναι θεραπείες καρδιολογικές. Αυτές δεν στοχεύουν στην πίεση των πνευμόνων. Στοχεύουν στο να εξαλείψουμε το αίτιο. Υπάρχουν θεραπείες για κάποιες μορφές πνευμονικής υπέρτασης που προκαλούνται τα πνευμόνια. Εξειδικευμένες θεραπείες για τη χρόνια θρομοεμβολική νόσο, μέχρι και χειρουργείο, πολύ μεγάλο και εξειδικευμένο χειρουργείο που γίνεται. Ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε κέντρα του εξωτερικού, όπως στη Γερμανία, αφαιρούνται οι θρόμβοι μέσα από το πνευμόνι. Υπάρχουν διάφορες υποστηρικτικές μορφές θεραπείας, διουρητικά, αντιπυκτικά και διάφορα που θα μας πει ο ειδικός, ο καρδιολόγος ή ο πνευμολόγος. Το καλύτερο είναι και οι δύο μαζί, συνεργαζόμαστε σε αυτό και με το πνευμολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με τον καθηγητή κύριο Τζουβελέκη, στενή συνεργασία για τους ασθενείς μας. Αλλά οι πιο σημαντικές θεραπείες είναι αυτές της τελευταίας, θα έλεγα, δεκαετίας, δεκαπενταετίας, οι οποίες είναι θεραπείες ιδιαιτέρως ακριβές, στοχεύουν άμεσα στην ίδια την πνευμονική υπέρταση, δηλαδή στις αρτηρίες των πνευμόνων, και κάποιες από αυτές είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικές. Αλλά όπως είπα, υπάρχει το πρόβλημα ότι είναι πάρα πολύ ακριβές.
0: Μάλιστα, ήσασταν ποταμός όπως πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, βέβαια.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε καλά. Πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Και αυτό καινούριο, έτσι, τραγουδάκι Διονύση. Μα είσαι μέσα στα πράγματα. Δεν μπορώ πια τι να πω.
1: Δεν μιλάω.
2: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε καμπάρι. Που πάει το πάλι, κοριτσό.
1: Γιατί το κάνεις αυτό, παιδί μου? Εγώ τώρα αν ήμουν στο αυτοκίνητο και άκουγα τον δημοσιογράφο να μιλάει, θα γινόταν χαμός πάνω στο ρεφρέν.
2: Υπό από το σπίτι μου, απ' 9 το βράδυ.
1: Άντε μετά την πνευμονική
0: υπέρταση
1: ναι, να βάλεις τώρα το σούσουρο έτσι και να...
0: Και να χορεύεις εσύ εδώ πέρα που δεν τα βλέπουν αυτά οι ακροατές.
1: Ευτυχώς.
0: Ή απ' την άλλη μπορεί να χόρευαν μαζί σου.
1: Βεβαίως. Και πολύ καλά, και πολύ καλά θα κάνουν.
0: Βέβαια. Πεθαίνω με αυτό το παιδί, δεν μπορώ. Μ' αρέσουν τα μπελίτσες. Μ' αρέσουν τα μπελίτσες.
1: Θα βγάλεις, έχεις και που λέει και διάλειμμα? Όχι. Βάλε break, να είναι πιο σύντομο.
0: Ναι, βάλε break, χορηγή, break κλπ. Θες να πούμε, Βασίλη μου, ποιοι είναι μαζί μας?
1: Ναι, γιατί επειδή μας έχει πιάσει το καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Είχα ένα καθηγητή κάποια στιγμή στο Λύκειο και λέει: μόλις θα μπει η άνοιξη,
0: ναι,
1: θα αρχίσετε να λαλάτε.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, εμείς τώρα μπήκε το καλοκαίρι και μας έχει πιάσει εμάς τους δύο τώρα και έχω ξεχάσει.

0: και δωρεάν δοκιμή σε ακουστικά βαρικοΐας. Με αυτό το αυστηρό σου στυλ και, που κοίταξε στη φωτοτυπία μου, θέλω να πεις τον επόμενο χορηγό.
1: Να πω πρώτα ότι το Oticon Zeal είναι το καινούριο ακουστικό βαρικοΐας που προτείνει η εταιρεία, το οποίο είναι, να ξέρεις, σχεδόν αόρατο και είναι εξαιρετικό. Έλειπες όταν είχαμε την κυρία Νηφόρα και μας είπε λεπτομέρειες. Να σου δώσω να καταλάβεις ότι συνδέεται με τα ακουστικά σου, ακούς μουσική, με το τηλέφωνό σου, τα πάντα όλα γίνονται από το ακουστικό
0: Αλήθεια.
1: Σου.
0: Αλήθεια. Ευτυχώς που ο πατέρας μου
1: πήρε τις παλιότερες τεχνολογίες.
0: Ναι. Γιατί τον έβλεπα τώρα στα 75 να
1: χορεύει,
0: είναι
1: να έχει
0: σε άλλες καταστάσεις.
1: Και να χορεύει.
0: Ναι.
1: Τέλειο. Λοιπόν, μαζί μας ωστόσο είναι και Art of Beauty Clinic, βρίσκεται στην Οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 92 στην Πάτρα. Μιλάμε για την κλινική πλαστικής και αισθητικής χειρουργικής. Εκεί λοιπόν, Βασίλη, η αισθητική, η επιστήμη και η τέχνη γίνονται ένα και πάντα με την υπογραφή του πλαστικού χειρουργού του Δημήτρη Αντωνόπουλου.
0: Πιανού άλλου, βεβαίως. Ακριβώς. Μας βλέπω ομαδικά να πηγαίνουμε στον κύριο Αντωνόπουλο. Όχι ατομικά, ομαδικά, βέβαια. Και τον έχω πάρει χαπάρι, πως για μένα μπορεί να πεθάνει. Λέει ναι, με γουστάρει. Λοιπόν, με πιάνεις αδιάβαστο εδώ.
1: Ναι, το έχεις ξανακούσει, έτσι.
0: Όχι, μη μου πεις ότι έχεις
1: Εγώ το έχω ακούσει.
0: Το έβαλες στη Μαρία στην προηγούμενη.
1: Όχι, αλλά το έχω ακούσει το...
0: Με εκπλήσεις ευχάριστα.
1: Ευχάριστα με αυτό το τραγούδι. Πεθαίνω. Σου αρέσει δηλαδή ο τίτλος. Ο στίχος μάλλον.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε break, θα πάμε σε break ακούγοντάς το. Συμφωνείς, Διονύση, Μαρία,
1: συμφωνείς. Θέλεις να ακούσεις το σαφάρι, να ακούσεις, να δεις τι λέει.
0: Ωραία, και πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: και μισή. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το main event με ομιλίες

0: performance, στις προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-1785.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.

0: Καλά καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά το λιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 103,9 και στον Πελοπόννησος FM. Είναι η εκπομπή Υγείας Θέματα και πίσω από τα μικρόφωνα είναι η Μαρία Σιωρόκου,
1: ο Βασίλης Καψαμπέλης και βέβαια ο Διονύς Στεφανόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτές τις μουσικές επιλογές, τις χορευτικές καλοκαιρινές, έτσι Βασίλη?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και για την ηχοληψία. Τι κοιτάς όλη την ώρα στο τηλέφωνο?
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ακούω. Επειδή όλοι σερφάρουμε έτσι και κάνουμε, μπαίνουμε στα social media και τα
1: σωστά
0: λοιπά, βρήκα κάποιες ειδησούλες πολύ πολύ σύντομες,
1: ναι,
0: από όλο τον κόσμο που έχουν να κάνουν με την υγεία, και πολλές φορές αυτές οι ειδησούλες περνάνε και απαρατήρητες ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Στα ψηλά γράμματα που λένε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Θες να σου πω έτσι 2-3 συγκεκριμένα?
1: Με χαρά θα ακούσουμε,
0: λοιπόν,
1: και εγώ και οι ακροατές μας.
0: Η Γαλλία λοιπόν παρουσίασε μια τεχνητή καρδιά, λέει, που μπορεί να χτυπά για πάντα χωρίς την ανάγκη για δότη. Οι επιστήμονες λοιπόν κατέληξαν σε μια τεχνητή καρδιά η οποία δίνει πολύ μεγάλη ελπίδα σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Αυτή δεν είναι απλή είδηση, αυτή είναι
0: ακριβώς,
1: τέλεια είδηση.
0: Ακριβώς,
1: έτσι,
0: ακριβώς.
1: Γιατί πόσοι άνθρωποι έχουν θέματα με την καρδιά?
0: Άκου τώρα, Μαρία μου. Μάλιστα. Άλλη mm-hmm. ειδησούλα πολύ μικρή και πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία. Τα παιδιά με σύνδρομο Down μπορεί να μην γεννιούνται. Οι Ιάπωνες επιστήμονες έχουν καταφέρει να αφαιρέσουν το χρωμόσωμα που σχετίζεται με αυτήν την πάθηση. Οπότε και αυτή είναι μια είδηση πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Καλά, φοβερό.
0: Άλλη ειδησούλα πολύ μικρή και πολύ mm-hmm. σπουδαία.
1: Ναι.
0: Μέχρι το τέλος του 2026 θα υπάρχουν οφθαλμικές σταγόνες που θα διορθώνουν την όραση χωρίς την ανάγκη για γυαλιά και θα είναι διαθέσιμες προς πώληση. Οπότε έχεις εσύ, ας πούμε.
1: Έχω εγώ πρεσβειοποία τώρα,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: έχω,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα μου φτιάχνουν και την πρεσβειοποία.
0: Θα υπάρχουν έτσι.
1: Μυοποία Διονύση, εσύ. Και
0: ναι,
1: τη
0: ναι.
1: μυοποία του Διονύση.
0: Ναι, και στιγματισμό. Εγώ έχω, πώς το λένε, αστιγματισμό.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Θα υπάρχουν λοιπόν
1: οφθαλμικές σταγόνες. Συγχαίρομαι λίγο τα γυαλιά αυτά που φοράω, μην κουράζουμε.
0: Και θα είναι μια χαρά, Μαρία μου.
1: Τέλεια. Πολύ ωραία είδηση. Που αφορά σε πάρα πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι. Δύο ακόμα ειδησούλες. Επιστήμονες δημιούργησαν ένα βιολογικό μίνι πάγκρεας από ζωντανά κύτταρα που παράγει, Μαρία μου, ινσουλίνη μόνο του.
1: Ναι.
0: Αυτό το μηχανηματάκι παράγει ινσουλίνη μόνο του,
1: ναι,
0: και θα μπορέσει να αλλάξει το μέλλον στις θεραπείες που έχουν να κάνουν με τους διαβητικούς.
1: Φοβερό,
0: ναι, ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μακάρι, γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ,
0: βεβαίως,
1: έτσι, αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και κάτι τελευταίο, ναι, μια ιατρική ανακάλυψη έχει να κάνει με το πρώτο 3D. Με τις πρώτες 3D εκτυπωμένους κερατοειδείς. Όπου θα αποκαταστήσει την όραση ακόμα και σε τυφλούς ασθενείς.
1: Εντάξει, τέλειο.
0: Φοβερό, φοβερό και αυτό.
1: Είδες πόσα πράγματα κάνουν οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: δεν τα γνωρίζουμε και ακούμε όλο τα άσχημα στα δελτία ειδήσεων.
0: Και κάτι τελευταίο,
1: και στις εκπομπές.
0: Και κάτι τελευταίο, Μαρία μου, που έρχεται από τη Βραζιλία. Ο αριθμός των παραπληγικών ασθενών που ανέκτησαν κίνηση μετά από τη χρήση συγκεκριμένης θεραπείας έχει αυξηθεί σε 4. Είναι 4 τα άτομα, μία 100% βραζιλιάνικη θεραπεία που δημιουργήθηκε από ειδικούς ερευνητές και πλέον αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν πάλι κίνηση και να βλέπουν και να ταινίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
1: Μακάρι, Βασίλη μου, γιατί όλες οι ειδήσεις που είπες αφορούν σε πάρα πάρα πολύ κόσμο και σε πολύ σοβαρές παθήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και να σε πάω εγώ και σε κάτι καλό, γιατί έχουμε καλοκαίρι, άρα διακοπές, έχουν ξεκινήσει οι διακοπές και όπως ξέρεις, τι είναι αυτό που εμάς ως ιατρική εκπομπή θα μας ενδιέφερε να πούμε στους ακροατές μας. Θα τους πούμε σήμερα για το φαρμακείο διακοπών. Τι πρέπει να έχει έτσι ένα φαρμακείο διακοπών, ποια είναι τα απαραίτητα.
0: Για το φαρμακείο αυτοκινήτου ήξερα. Για το φαρμακείο διακοπών δεν ήξερα. Οποίο έχει και πρόστιμο, Δινυσάκη, να ξέρει 30 ευρώ, ε.
1: Για ετοιμαστείτε εσείς για φαρμακείο.
0: Λέμε τώρα, πάμε για το φαρμακείο διακοπών.
1: Τώρα λοιπόν, ναι, οι ειδικοί τονίζουν ότι ένα σωστά οργανωμένο ταξιδιωτικό φαρμακείο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την αντιμετώπιση μικροπροβλημάτων υγείας, ειδικά όταν κάποιος βρίσκεται μακριά από φαρμακείο ή ιατρική δομή. Ποιος ρούφηξε λίγο καφέ, εσείς.
0: Έφτασε στο τέλος γι' αυτό.
1: Εντάξει, Βασίλη. Γι' αυτό παίρνεις μπύρα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, Μαρία μου. Τώρα σε αυτό που σχολιάζεις.
1: Ναι, πες, ναι.
0: Νομίζω ότι όλες οι μαμάδες έχουν φαρμακείο. Όταν έχουν μικρά παιδιά,
1: ακριβώς,
0: δεν παίρνουν μαζί έτσι λίγο.
1: Ακριβώς. Οι μαμάδες, ναι, πρέπει να είναι προνοητικές. Όμως δεν μιλάμε μόνο για τα παιδάκια. Γιατί, για παράδειγμα, ναι, πρέπει να έχουμε για την αντιμετώπιση των τσιμημάτων και των ερυθισμών. Από κουνούπια, από μέλισσες, συσφίκες, αλλά και από θαλάσσιους οργανισμούς όπως οι τσούχτρες, Βασίλη, να έχουμε κάποια έτσι απαραίτητα φάρμακα στο φαρμακείο των διακοπών, το καλοκαιρινό. Έντομο αποθητικό αντισταμινικό φάρμακο κατόπιν πάντα ιατρικής σύστασης, αλλά και κρέμα για την ανακούφιση, αποκνισμό και ερεθισμό. Αυτό έχει να κάνει, όπως είπα, με τσιμπήματα και ερεθισμούς από διάφορα έντομα.
0: Συγγνώμη, μπορώ να σου πω έτσι μια πολύ μικρούλα ιστορία να γελάσουμε λίγο. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε σε ένα θερινό κινηματογράφο, θερινό σινεμά, και μίλαγα με ένα κοριτσάκι, γιατί είχαμε πάει έτσι παιδιά εφηβικής ηλικίας, και μου λέει το κοριτσάκι αυτό, η μαμά μου θα πάρει κοντά σπρέι για τα αντικουνουπικά. Μια φορά μου λέει, κύριε Βασίλη, πήρε η μαμά μου ένα βιολογικό και τα κουνούπια αντί να φεύγουν ερχόντουσαν όλα επάνω μου. Οπότε πρέπει να προσέχουμε και τι παίρνουμε.
1: Και τι παίρνουμε, μάλιστα. Επίσης, Βασίλη, πρέπει να έχουμε, λέει, ένα μικρό τσιμπιδάκι, άκου.
0: Γιατί?
1: Από αυτά που βγάζουν οι γυναίκες στα φρύδια τους. Ναι. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσεις κάποιο ξένο σώμα. Δηλαδή
0: το
1: να πατήσεις. Μπράβο. Θραύσματα ή αγκάθια χοινού, σωστά.
0: Εμένα η μάνα μου βάζει λάδι. Μου λέει να βάλεις λάδι για να φύγει.
1: Περιμένεις με το λάδι.
0: Καλά, κοιτάξτε, εμείς είμαστε γεννημένοι προ Χριστού.
1: Δεν είχαμε και.
0: Δεν υπήρχαν τώρα.
1: Τσιμπιδάκια τέτοια, μάλλον. Λοιπόν, τι άλλο χρειάζεται. Πρέπει να έχουμε αντιπυρετικά και παυσίπονα. Ένα θερμόμετρο για να ξέρουμε τη θερμοκρασία μας, να έχουμε στοματικούς ηλεκτρολίτες και προβιωτικά για να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίζουμε θέματα όπως η διάρρεια ή οι γαστρεντερικές διαταραχές και να προλαβαίνουμε βέβαια και την φυδάτωση.
0: Συγγνώμη, όλα αυτά στο φαρμακείο των διακοπών.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, άμα έχεις αποσκευές, τι πρέπει να κάνεις.
1: Πρέπει να έχεις και ένα φαρμακείο, σου λέω.
0: Μην γίνεται, Μαρία μου, τώρα θα παίρνουμε ολόκληρο νοσοκομείο μαζί.
1: Να έχεις υλικά πρώτων βοηθειών όπως γάζες, αυτοκόλλητους επιδέσμους, φυσιολογικό ρο, αντισηπτικό και ελαστικό επίδεσμο, γιατί αν έχεις μαζί σου παιδιά, μπορεί να τραυματιστούν ή να έχουν εκδορές.
0: Ναι, συγγνώμη, αν υπάρχει φαρμακείο εκεί κοντά που θα πάμε διακοπές, πιάνει.
1: Άμα έχεις φαρμακείο εκεί κοντά, μην πάρεις από όλα αυτά. Αν και μπορεί να σε βρει κάτι τη νύχτα και να πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Θα ξυπνήσεις το φαρμακοποιό.
0: Εμένα μου έχει τύχει.
1: Αυτό σε χωριά γίνεται. Αλλού δεν νομίζω.
0: Στην Κέρκυρα. Να έχουμε καεί από τον ήλιο. Από τις ρακέτες.
1: Είμαστε τώρα, να το.
0: Αλήθεια.
1: Προστασία από τον ήλιο. Τι θα κάνεις εκτός από την αντιλιακό σου, θα έχεις και ενυδατικές κρέμες. Γιατί μπορεί κάποιος, όπως είπες, να καεί. Εκτός και θες να βάλεις γιαούρτι στην πλάτη.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω, Μαρία, ειλικρινά.
1: Το ξέρω, το έχουμε κάνει παλιά. Αυτό κάναμε εμείς που δεν είχαμε τέτοιες ενυδατικές κρέμες. Γιαουρτούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Απορροφούσε, ξέρεις, την υγρασία και ήσουν μια χαρά μετά.
0: Και δεν μ' αρέσει το γιαούρτι, το προτιμώ με γεύσεις. Δεν είναι γιαούρτι με γεύση φράουλερ, φίλε.
1: Θα σε φάνε μετά τα ζουζούνια, έλεος.
0: Και τι. Εγώ με το Διονύση έχουμε άλλη διαδικασία. Ξέρουμε τι θα κάνουμε, αν είναι με γεύση.
1: Ντροπή. Γιατί είστε και παλιόπαιδα. Λοιπόν, αυτό όμως που δεν πρέπει να ξεχνάτε είναι ότι το φαρμακείο, καλά να το οργανώσετε κλπ. Να το φυλάτε σε δροσερό και σκιερό μέρος, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, και πριν φύγετε να έχετε δει όσοι παίρνουν κάποια μόνιμη φαρμακευτική αγωγή, να έχουν πάρει μαζί τους την αγωγή τους, να είναι επαρκής η ποσότητα για όλη τη διάρκεια των διακοπών και να έχετε βέβαια τσεκάρει ότι δεν έχουν λήξει τα φαρμακεία φάρμακα που υπάρχουν από προηγούμενη χρονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, γιατί αν δώσει κανένα λιγμένο στα παιδιά, παίρνουμε λιγμένα όλοι. Αν παίρνουμε και τα παιδιά, πάει.
1: Καήκαμε. Και επίσης, άμα χρειάζεται κάποιο να μπει στο ψυγείο, να το ξέρετε και να το βάλετε σε ψυγείο.
0: Τέλεια.

0: Θες να μείνουμε σε καλοκαιρινό mood.
1: Εννοείται.
0: Έχεις ακούσει τώρα για τους λαγοκέφαλους.
1: Έχω ακούσει και λέει πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ είδα ένα βιντεάκι λίγο πριν να έρθουμε.
1: Δεν ξέρω τα. Δεν μπορώ.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω ειλικρινά. Αλλά βλέπω ότι έχουν εξαπλωθεί.
1: Ναι.
0: Ότι έχουν εξαπλωθεί γενικότερα και είδα ένα βιντεάκι πριν έρθουμε.
1: Ναι.
0: Με έναν τύπου λαγοκέφαλο. Γιατί
1: ναι,
0: υπάρχουν και πολλοί τύποι νομίζω. Δηλαδή,
1: ναι, ναι. Δεν ξέρω.
0: Είναι και ένα που φουσκώνει, λέει κάπως έτσι.
1: Τέλος πάντων, εμείς πες ότι είναι λαγοκέφαλο.
0: Όπου ένας τύπος ψαράς πήρε ένα κουτάκι αναψυκτικού και φίλε το έκοβε κατευθείαν, λες και ήταν
1: μηχάνημα.
0: Ναι, φοβερό.
1: Ναι, τι θέλω να πω.
0: Οι λαγοκέφαλοι λοιπόν, Μαρία μου, είναι και επικίνδυνοι, δηλαδή γενικότερα.
1: Όχι, δεν απειλούν μόνο. Ο Σταυρός Βασίλη έχει βγάλει και αυτός βιντεάκι και οδηγίες συγκεκριμένες.
0: Πάμε να το δούμε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλαμε λοιπόν να πούμε και να ενημερώσουμε και όλο τον κόσμο ότι ο λαγοκέφαλος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και έντονη αιμορραγία σε περίπτωση δαγκώματος.
1: Φοβερό.
0: Και μάλιστα θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος και για τον λόγο αυτό ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπως είπες Μαρία μου, με αφορμή έτσι την συνεχόμενη αύξηση της παρουσίας των λαγοκέφαλων, δίνει και πολλές περιπτώσεις των πρώτων βοηθειών, οδηγίες για πρώτες βοήθειες.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο λαγοκέφαλος, όπως έχουν πει και επιστήμονες, περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη.
1: Νευροτοξίνη.
0: Νευροτοξίνη, μπράβο, η οποία καθιστά την κατανάλωση εξαιρετικά επικίνδυνη.
1: Άρα δεν κάνει να τρώμε λαγοκέφαλο.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, ούτε καν. Λοιπόν, οδηγίες για την αντιμετώπιση του δαγκώματος που τους δίνει ο τομέας υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει να κάνει με άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε, λέει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού. Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε, λέει, συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος αρκετά ψηλά για να υποχωρήσει προφανώς.
1: Να σταματήσει η αιμορραγία.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν μπορεί να σου κόψει κομμάτι, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό βλέπω. Είναι επικίνδυνο.
0: Γιατί γελάς, πες μου.
1: Γελάω.
0: Όχι, όχι, γιατί πριν με το. Μόλις είπα για το γιαούρτι με τον Διονύση, είπες ότι είμαστε. Ότι έχουμε... Τι.
1: Ναι, δεν είπα κάτι πονηρό, αλλά λέω φαντάζεσαι.
0: Είδες Διονυσάκι, είδες.
1: Όχι, σταματά. Γελάμε, λέω τώρα και φαντάζεσαι να κάνεις μπάνιο και να σε δαγκώσει και να σου κόψει κομμάτι.
0: Όχι, δεν το φαντάζομαι.
1: Δεν θέλω να το φανταστώ.
0: Όχι.
1: Και γελάμε από έτσι, αντίδραση. Γιατί λες ότι έτσι και μου συμβεί. Τέλος.
0: Ναι.
1: Θα τρέχω και δεν θα φτάνω. Σωστά.
0: Εδώ μεταξύ δεν ξέρω αν έχει παρατηρηθεί επίθεση σε ανθρώπους.
1: Φαντάσου να έχουμε. Ελπίζω να μην είναι έτσι στην περιοχή μας, γιατί ανησυχώ.
0: Λοιπόν. Και να πούμε και να ολοκληρώσουμε το θέμα ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λέει ότι πρέπει να αναζητήσουμε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια.
1: Ορίστε.
0: Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοιου είδους τραύμα από δάγκωμα λαγοκέφαλου. Και βεβαίως θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα με αντιτετανικό ορό, ίσως και ράματα, αν το τραύμα αυτό, Μαρία μου, είναι βαθύ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι.
1: Οπότε πρέπει να πάμε, αν γίνεται,
0: σε κάποιο κέντρο υγείας.
1: Ναι, όχι, και να είμαστε να πάμε σε κάποιο.
0: Μακάρι να μην συμβεί ποτέ και σε κανέναν, αλλά.
1: Εννοείται. Πόνεσα τόσο αυτή τη φορά. Θα νικήσω με διαφορά. Λέμε για δάγκωμα και λέει πόνισα τόσο το τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει έτσι, Διονύση.
0: Διονύση, όταν ήσουν πιο μικρούλης, το καλοκαίρι, θα σου πω τι κάναμε εμείς. Βάζαμε, το ξέρεις Μαρία, με τον ήλιο, με τα μαλλιά, που λέγανε ότι είχε βγει μια φήμη ότι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι τα μαλλιά γίνονται λίγο πιο ξανθά, ξανθαίνουν.
1: Ναι, γίνεται.
0: Ισχύει
1: είναι
0: αυτό.
1: Αλήθεια, ισχύει. Ισχύει στις περιπτώσεις των ανθρώπων που είναι ξανθοί, ανοιχτόχρωμοι. Ανοίγουν ακόμα περισσότερο.
0: Είδες, γιατί αν το ξέραμε εμείς τότε δεν το κάναμε.
1: Όμως, Βασίλη, επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά ο ήλιος, τα μαλλιά και το δέρμα
0: πλέον,
1: του κεφαλιού.
0: Πλέον.
1: Ναι, αν κάτσεις πάρα πολύ ώρα στον ήλιο.
0: Σαφέστατα.
1: Ή αν είναι κανένα αγόρι που είναι έτσι τελείως ξυρισμένο το κεφάλι του, ή είναι καραφλούλης, ή τέλος πάντων. Εντάξει,
0: στην εποχή
1: τη
0: δική μου, όταν και εγώ, όταν ήμασταν πιο μικροί, επειδή είχαμε πληροφορηθεί
1: ότι. Χέτη.
0: Και όταν είχαμε χέτη, ναι. Λοιπόν, είχαμε πληροφορηθεί ότι το μαλλί μπορεί να γίνει λίγο πιο ξανθό. Και τα αφήναμε πιο μακριά τα μαλλιά για να γίνουν λίγο πιο ξανθά. Ξέρεις, αντάβιες τώρα.
2: Πεθαίνω. Πάντως να ξέρεις ότι με τον ήλιο χάνουν τα προστατευτικά έλαια τα μαλλιά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται βλάβες στην κυταρική δομή τους. Οπότε γίνονται ξηρά και σπάνε. Και αυτό οδηγεί σε αραίωση των μαλλιών. Επίσης, το τριχωτό της κεφαλής είναι εξίσου πιθανό να υποστεί εγκάβματα, όπως οποιαδήποτε άλλη περιοχή του δέρματος, Βασίλη. Και μπορεί να έχει τις ίδιες επικίνδυνες για την υγεία και τη ζωή συνέπειες.
0: Δηλαδή, σκέψου, Μαρία μου, τώρα οι ακτίνες του ηλίου πόσο ισχυρές είναι πλέον, έτσι.
2: Εννοείται. Ο χρόνος που χρειάζεται ο ήλιος για να προκαλέσει βλάβες στο απροστάτευτο δέρμα του κεφαλιού, και μιλάμε για ανθρώπους που ξυρίζουν το κεφάλι τους ή έχουν αραίωση ή απώλεια μαλλιών, είναι λιγότερος από 15 λεπτά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, φαντάσου.
0: Ναι, ναι.
2: Που σημαίνει μια βόλτα στην πόλη. Ναι. Έτσι, και να μην έχεις βάλει αντιλιακό μπορεί να σε ταλαιπωρήσει και να σου δημιουργήσει προβλήματα.
0: Και να πούμε, Μαρία μου, και αυτό που κουβεντιάζαμε λίγο πριν, ότι ακούμε πλέον ογκολόγους οι οποίοι χρησιμοποιούν αντιλιακό, κυρίες και κύριοι, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2: Εννοείται. Και
0: όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και τον χειμώνα.
2: Ακριβώς. Και πρέπει άνθρωποι με λιγότερα μαλλιά να βάζουν και αντιλιακή κρέμα και στο κεφάλι, τέλος πάντων, να προστατεύονται. Δηλαδή με ένα καπελάκι, με κάτι, να μην κυκλοφορούν πολύ.
0: Και άλλωστε, Μαρία μου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον το καλοκαίρι μπορεί εμείς να το θεωρούμε ότι είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, αλλά είναι και ο Μάιος ο οποίος κάνει αρκετή ζέστη, είναι και ο Σεπτέμβριος.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα βλέπουμε και τον Οκτώβριο να έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες.
2: Είπα ένα από τα μέτρα προστασίας που είναι το καπέλο, έτσι, ένα μαντίλι για τις γυναίκες, γιατί και στις γυναίκες ισχύει. Δεν μπορεί και μια γυναίκα που έχει μαλλιά πολλά να κάθεται κάτω από τον ήλιο πάρα πολλές ώρες. Δεν κάνει. Mm-hmm. Καταστρέφει την τρίχα, όπως είπαμε. Λοιπόν, να προμηθευτούμε, λέει, ένα σπρέι αντιλιακής προστασίας που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προστατεύει τα μαλλιά και το κεφάλι χωρίς να λιπαίνει τα μαλλιά, γιατί πολλοί τους ενοχλεί να είναι τα μαλλιά τους λιπαρά. Να αλλάζουμε τακτικά, άκου Βασίλη, κάτι πολύ σημαντικό, τη χωρίστρα.
0: Ορίστε.
2: Στα μαλλιά, άκου, ναι. Ώστε ο ήλιος να μην χτυπά ποτέ σε μια περιοχή του τριχωτού της κεφαλής για πολλή ώρα. Καταλαβες.
0: Καλό
2: δεν
0: αυτό.
2: Κάνει, δεν κάνει. Γιατί σε εκείνο το σημείο μπορεί να δημιουργήσει βλάβες.
0: Γι' αυτό
2: να
0: δεν έχω χωρίστρα.
2: Να ενισχύεται την υγρασία των μαλλιών, ώστε να βοηθήσουμε έτσι στην αναδόμηση των ξηρών και κατεστραμμένων από τον ήλιο μαλλιών, χρησιμοποιώντας λάδι ή μάσκες μαλλιών. Άρα λοιπόν προσοχή τώρα το καλοκαίρι και στο κεφάλι και το δέρμα.
0: Και κυρίως, Μαρία μου, μιας και το κουβεντιάζουμε, να πούμε ότι δεν είναι, επειδή βλέπουμε πολλά μικρά παιδιά κυρίως με τους γονείς τους να πηγαίνουν και μετά τη μία το μεσημέρι για μπάνιο.
2: Τραγικό.
0: Δεν πρέπει να πηγαίνουμε. Δηλαδή, προτιμούμε τους συνταξιούχους, οι οποίοι γνωρίζουν.
2: Πρωί και βράδυ.
0: Και τι κάνουν, πάνε 7 η ώρα το πρωί, 10 η ώρα λένε άντε για 10.30, γεια σας.
2: Πρωί και βράδυ.
0: Μπράβο. Ή πολύ νωρίς ή πολύ αργά.
2: Γιατί ο ήλιος κάνει κακό ακόμα και κάτω από την ομπρέλα, κάτω, στον ίσκο ακόμα.
0: Ναι, ναι,
2: ο ήλιος θα σε φτάσει. Η αντιλιά θα σε κάψει. Θα σου δημιουργήσει θέματα. Δεν κάνει. Καλό θα είναι να τον αποφεύγουμε όσο μπορούμε.

0: Και μην μπούμε για σολάριουμ. Οι δερματολόγοι είναι κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτή τη διαδικασία.
1: Εγώ έχω δει σε κάτι ξένες ταινίες που φανάνε τα γυαλάκια τα μικρούλια. Παίζει αυτό,
0: να ξέρεις ότι παλιότερα, επειδή δεν ήξεραν προφανώς τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει, εντάξει, δεν μιλούσαν τόσο πολλοί επιστήμονες. Θα κάνουμε ένα θέμα για το μελάνωμα. Θα βγάλουμε την κυρία Γραφανάκη, την Κατερίνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το έχουμε συζητήσει ήδη να μας πει και να δεις τι θα πει άμα τη ρωτήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Παγορεύεται κατηγορηματικά. Δεν πρέπει να γίνεται.

0: Ευτυχώς που έχουμε το Διονύση και κατεβάζει όταν πρέπει τα μικρόφωνα, γιατί αν ακουγόντουσαν αυτά που λέγανε.
1: Αυτά που λέμε, εντάξει. Εντάξει, ρε Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Διονυσάκη, δεν το ήξερες αυτό που σου είπα πριν. Δεν το ήξερες. Είδες ότι είσαι μικρός, ε. Εντάξει. Δηλαδή, εμείς είμαστε boomers.
1: Τι είμαστε.
0: Αυτά είναι.
1: Μπροστά στο παιδί, τι είμαστε.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Βέβαια. Δυστυχώς. Μια χαρά μου ακούγεται αυτό από το να λέμε ότι είμαστε ηλικιωμένοι, τον boomer.
0: Άντε να πω εγώ τώρα το Διονύση.
1: Ναι.
0: Τι έκανε η μάνα μου, ας πούμε, δεκαετία του 80 ή του 90, που άμα πατήσει αχινό. Δηλαδή.
1: Δεν τα ξέρουν.
0: Ναι. Και τώρα πατά αχινό και λένε είναι έτοιμα να πάνε οι μαμάδες στο κέντρο υγείας. Γίνεται χαμός. Τέλος πάντων.
1: Εμείς κουτσό κάναμε, ξέρεις, μέχρι να φύγουν τα γκάκια.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Άσε που υπήρχε κίνδυνος να πατήσεις αχινό να φας ξύλο.
1: Εννοείται, γιατί είναι όπως σου έλεγαν, ξέρεις, θα πέσεις και θα σε χτυπήσω κιόλας.
0: Ναι. Με το Αιγαίο τα μπλούς.
1: Ναι,
0: Μπίγαλης, κορυφή.
1: Μπίγαλης.
0: Με το Αιγαίο τα μπλούς θα χαιρετήσουμε.
1: Θυμάμαι παλιά με Γκύρι στο Φάρο που είχαμε πρωινή εκπομπή και είχαμε όλα τέτοια.
0: Ναι.
1: Μπίγαλης. Όταν ήμασταν παιδιά. Και εγώ και ο Γκύρης, έτσι, να ξέρεις τα... ο Γκύρης με την ηχοληψία του και όλα τέτοια τραγούδια μου βάζει γιατί μου άρεσαν. Μια χαρά.

0: Πάμε να χαιρετήσουμε.
1: Ναι, νομίζω ήρθε.
0: Γιατί σήκωσε ταμπελάκι εδώ ο Διονύσης.
1: Ναι, ναι. Ο Διονύσης, ό,τι θέλει ο Διονύσης πρέπει να γίνεται. Τέλος.
0: Εννοείται.
1: Αυτός είναι αρχηγός.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Η παρέα έχει αρχηγό, δεν μπορεί.
0: Και δεν αλλάζει η παρέα.
1: Εννοείται. Πρέπει να μην αλλάξει ποτέ Διονύση. Αυτό είναι σπόντα. Πόντος που έλεγαν σε μια ταινία.
0: Έτσι, πόντος. 1-0.
1: Λοιπόν. Εμείς κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε.
0: Πολύ γρήγορα δεν πέρασε η ώρα. Επειδή είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Είναι ωραία η παρέα, παιδί μου. Περνάμε ωραία.
0: Ναι.
1: Έτσι, έτσι πρέπει να είναι η ζωή. Να σκέφτεσαι θετικά και να περνάς όμορφα. Λοιπόν, υγεία θέματα, καλοκαιρινή εκπομπή, έτσι, Βασίλη. Mm-hmm. Χαρούμενη.
0: Με τα ευχάριστα αλλά και τα δυσάρεστα.
1: Εντάξει, εμείς τα λέμε όλα.
0: Έτσι.
1: Προσπαθούμε να λέμε και ωραίες ειδήσεις, να ενημερώνουμε τον κόσμο και για θέματα υγείας σημαντικά, όπως η πνευμονική υπέρταση που κάναμε, ωραίες ειδήσεις που μας είπες από το εξωτερικό, όλα τέλεια.
0: Γι' αυτό λοιπόν, Μαρία μου, πρώτα ο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού το επόμενο Σάββατο, εκεί λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα στον Πελοπόννησο FM 103,9, κυρίες και κύριοι. Και μην ξεχνάτε ότι πίσω από τα μικρόφωνα ήταν η Μαρία Σιωρόκου,
1: ο Βασίλης Καψαμπέλης και
0: ο Διονύσης Στεφανόπουλος.
1: Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, μια όμορφη εβδομάδα και τα ξαναλέμε. Καλή συνέχεια.

0: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
2: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through science and our experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 17 85.
3: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι απλώς μουσική. Είναι στιγμές που σε ταξιδεύουν μέσα στη μέρα. Τραγούδια που ξεχωρίζουν όπως πρέπει να ακούγονται. Εδώ η μουσική δεν παίζει απλώς. Συζητιέται. Μια εκπομπή που σχολιάζει καλλιτέχνες, μουσικά δρόμενα και ό,τι κινείται γύρω από τη σύγχρονη μουσική σκηνή, ενώ ακούμε αγαπημένα ροκ και pop κομμάτια των τελευταίων δεκαετιών. The She Goes. Η εκπομπή που αφήνει τη μουσική να μιλήσει. Κάθε Σάββατο, 2 με 4 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9, με την Έλενα Βασιλακοπούλου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Βασιλακοπούλου και ακούτε την εκπομπή There She Goes στο Πελοπόννησος FM 103,9. Μας ακούτε μέσω Live24 και η Radio, αλλά και μέσω του pelop.gr. Εδώ η μουσική δεν παίζει απλώς, συζητιέται. Στον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος. Ξεκινάμε νεμπέλα από Red Hot Chili Peppers.

αγαπημένοι μου ακροατές, ελπίζω να είστε καλά. Άλλη μια εβδομάδα του Ιουνίου έφτασε στο τέλος της, αλλά έχουμε και ένα Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού που ξεκινά. Και για να ομορφύνουμε έτσι λίγο τις ζωές μας, μπείτε στο Instagram, στο pelop.gr και πάρτε μέρος στο giveaway που προσφέρει η εφημερίδα Πελοπόννησος για ένα διήμερο στην Αμοργό σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Ναι, ναι, φίλες και φίλοι ακροατές, η εφημερίδα Πελοπόννησος σας κάνει διημεράκι στην Αμοργό, γι' αυτό μη χάνετε χρόνο, μπείτε και κερδίστε. Εμείς πάμε να ακούσουμε The Smiths και Deep Edge Mode.

Σε άλλα νέα, να πούμε ότι προημερών ανακοινώθηκε και η αποχώρηση του Αταμάν, προπονητή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, ύστερα από 3 χρόνια συνεργασίας, και παράλληλα να πούμε ότι οι φήμες λένε ότι ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του και να αναλάβει τα ενία ο Μπράντοβιτς. Εμείς να πούμε ένα μπράβο στον Αταμάν, γιατί συνέβαλε και να πάρει ο Παναθηναϊκός το 7ο αστέρι του, αλλά και να αποκτήσει και 2 κύπελλα Ελλάδας, αλλά και φυσικά να διακριθεί και στο Final Four, όπως συνέβη και πέρυσι στο Abu Dhabi. Εμείς του ευχόμαστε τα καλύτερα και ελπίζουμε και εμείς, ρε παιδιά, σε μια άσπρη μέρα με όποιον προπονητή κι αν έχουμε, και πάμε να συνεχίσουμε με Κιάν και The Cooks.

τραγική είδηση. Μία εργαζόμενη στα γνωστά πορθμία CityCat του Brisbane στην Αυστραλία έχασε τη δουλειά της γιατί πήρε 114 αναρωτικές άδειες σε διάστημα 12 μηνών. Μάλιστα, επειδή υπάλληλος εργαζόταν και για αρκετά χρόνια στην εξυπηρέτηση πελατών, πιο συγκεκριμένα της εταιρείας, η υπόθεση, λέει, οδηγήθηκε και σε εργατικό δικαστήριο, όπου κρίθηκε νόμιμη η απόλυσή της και απολύτως δικαιολογημένη από το δικαστήριο. Okay, είπαμε, ρε παιδιά, να αρρωστήσετε, να πάρετε και μια αναρωτική άδεια, αλλά με ευλάβεια. Μην νομίζετε, και το πολύ καθισιό στοιχίζει. Συνεχίζουμε με Wonderwall και Breakfast at Tiffany's.

0: 2:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: σας. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα για αξιοπερίεργες έρευνες τώρα. Ξεκινάμε με την πρώτη. Όσο πιο ακριβό, λέει, νομίζεις ότι είναι ένα κρασί, τόσο πιο νόστιμο σου φαίνεται. Σε ένα πείραμα λοιπόν που έγινε, οι συμμετέχοντες δοκίμασαν ακριβώς το ίδιο κρασί, αλλά τους έλεγαν διαφορετικές τιμές. Όταν πίστευαν ότι ήταν ακριβό, όχι μόνο το βαθμολογούσαν καλύτερα, αλλά και οι εγκεφαλικές απεικονίσεις που τους έκαναν έδειχναν μεγαλύτερη ενεργοποίηση στα κέντρα ευχαρίστησης. Okay, είναι γνωστό πως ό,τι μας πουλάνε για ακριβό φαίνεται πάντα καλύτερο. Όμως εγώ ως λάτρης του κρασιού μπορώ να πω ότι έχω πιει κρασιά πολύ ακριβά και πολύ ωραία, αλλά και ακριβά κρασιά που ήταν και πολύ χάλια. Anyways, πάμε στην επόμενη έρευνα. Οι άνθρωποι προτιμούν να χάσουν χρήματα παρά να νιώσουν αδικημένοι. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε οικονομικά πειράματα που έγιναν, πολλοί συμμετέχοντες προτίμησαν να πάρουν καθόλου χρήματα παρά να δεχτούν μία άδικη μοιρασιά. Δηλαδή, αν τους έδιναν 2 ευρώ στον έναν και στον άλλον 18 ευρώ από ένα σύνολο των 20 ευρώ, πολλοί απέρριπταν τη συμφωνία και κανείς δεν έπαιρνε τίποτα. Εγώ νομίζω ότι αυτή η έρευνα κατοπτρίζει αυτή τη γνωστή φράση που λέμε «η όλα ή τίποτα», αλλά μου δίνει και μία εσάνς της κλασικής περίπτωσης βλάβης, όπου ρε παιδιά η πλειοψηφία του κόσμου προτιμά να μην έχει τίποτα από το να έχει ο διπλανός του ο άλλος περισσότερα από τον ίδιο. Βέβαια, αν το πάμε και κατά περιπτώσεις, π.χ. σε εργασιακά περιβάλλοντα με δείκτες απόδοσης, εκεί πας λίγο και στην άλλη όψη του νομίσματος. Τα πάντα, παιδιά, είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή. Συνεχίζουμε με Backstreet Boys και Blue.

Συνεχίζουμε με τις αξιοπερίεργες έρευνες και επιστήμονες από το Keio University δημιούργησαν ένα ρομπότ που μπορεί, λέει, να αναγνωρίσει χαμόγελα και διαπίστωσαν ότι το χαμόγελο είναι μεταδοτικό ακόμη και ανάμεσα σε ανθρώπους και μηχανές. Μας λέει δηλαδή τώρα η έρευνα ότι υπάρχει περίπτωση να σε κάνει να χαμογελάσεις ένα ρομπότ που σου χαμογελάει. Okay, μετά μην απορούμε γιατί διάφοροι παντρεύονται τους υπολογιστές τους. Okay. Πάμε και στην τελευταία αξιοπερίεργη έρευνα. Μία ομάδα ερευνητών, λέει, κέρδισε IG Nobel Prize εξετάζοντας γιατί οι άνθρωποι γλιστρούν πιο συχνά πάνω σε μπανανόφλουδες. Η επιστήμη επιβεβαίωσε ότι οι φλούδες είναι όντως εξαιρετικά ολισθηρές, άρα τα καρτούν, λέει, δεν μας έλεγαν τελείως ψέματα. Και έρχομαι εγώ και ρωτώ, πήραν βραβείο γι' αυτό? Okay, και εγώ όταν ήμουν μικρή, νομίζω πρώτη δημοτικού πήγαινα, έκανα το πείραμα, πέταξα μια μπανανόφλουδα από μια μπανάνα που έφαγα για να δω κι εγώ αν θα γλιστρήσω σαν τα καρτούν, και προφανώς γλίστρησα και η αδερφή μου με κορόιδευε. Δεν μου έδωσε κανένας όμως βραβείο, ρε παιδιά, γι' αυτό, δηλαδή ό,τι να είναι, φοβερή έρευνα. Ας συνεχίσουμε με Κριστίνα Αγγιλέρα και Britney Spears.

Ενήλικες λέει τώρα παιδιά ότι χρησιμοποιούν πιπίλες ως τρόπο ανακούφισης από το στρες. Είναι λέει μια τάση που έχει γίνει viral μάλιστα και έχει και απήχηση από αρκετούς ενήλικες οι οποίοι μάλιστα υποστηρίζουν και τους βοηθά να νιώσουν πιο ήρεμοι έτσι σε περίοδους πίεσης. Εννοείται ότι αυτή η τάση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social και ειδικοί μάλιστα λένε ότι οι άνθρωποι συχνά αναπτύσσουν μηχανισμούς καθησυχασμού, ενώ στην προκειμένη η πρακτική αυτή ανοίγει και παράθυρα για συζητήσεις γύρω από την ψυχική υγεία και τις σύγχρονες μορφές διαχείρισης στρες. Νομίζω ότι πλέον έχει ποτίσει το μέσα μας με social media και προβολή και έχει γίνει, ρε παιδιά, νομίζω επιτακτική ανάγκη να δημιουργούνται νέες τάσεις για να έχουμε να ασχολούμαστε. Δηλαδή, okay, εγώ ήξερα, ρε παιδιά, πως ο στρες αντιμετωπίζεται με γυμναστική, χαλάρωση, κάνα σπα, με ένα ντους, μουσική, έστω μια μαγειρική, βρε αδερφέ, αλλά με πιπίλα δεν το είχα σκεφτεί. Κάποια πιο πονηρεμένη από μένα, ίσως να πήγαινε κάπου αλλού το μυαλό της, αλλά okay, εμείς πάμε να ακούσουμε Outkast και Black Eyed Peas. What?

0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Για όσους συντονίζεστε τώρα, ακούτε την εκπομπή Dirty Goes στον Πελοπόννησος FM 103,9 με την Έλενα Βασιλακοπούλου. Στον ήχο, Διονύσης Στεφανόπουλος. Άλλη μια πάρα πολύ σημαντική είδηση, παιδιά, είναι ότι ένας 70χρονος εκατομμυριούχος Σαουδάραβας παντρεύτηκε μια 20χρονη και της χάρισε μια Rolls Royce και 5 κιλά χρυσό. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ήταν έτσι πολύ λεφτά τα αισθήματα. Εννοείται ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε, όπως είπε, από αγάπη και μάλιστα λέγεται ότι ο γάμος βασίστηκε στην αμοιβαία κατανόηση. Τα δώρα που της προσέφερε, by the way, ήταν και στα πλαίσια του εθίμου τους ως ένδειξη αγάπης και αφοσίωσης. Ναι ρε παιδιά, γιατί όταν σε αγαπάνε για να σου αποδείξουν έμπρακτα την αγάπη πρέπει να σου δώσουν δώρα, λες και είσαι το θείο βρέφος στη Φάτνη και έρχονται οι τρεις μάγοι. Παιδιά, εγώ στο σημείο αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι κατοικούσα στη Σαουδική Αραβία για 4 χρόνια και τέτοια αγάπη χωρίς χρήματα δεν υπήρχε εκεί. Όλοι το ξέρουν αυτό. Εγώ θέλω να ευχηθώ βίων ανθόσπαρτων στο ζευγάρι και καλό φάγωμα στη σύνταξη που λογικά θα είναι και σύντομα. Συνεχίζουμε με Talking Heads και Smash Mouth.

κλωτσιά στους όρχης παρά για 9.000 μονάδες πόνου που ισοδυναμούν, λέει, με τη γέννα 160 παιδιών. Συχνά ακούμε ότι ένα δυνατό χτύπημα στα ανδρικά γεννητικά όργανα πονάει περισσότερο από έναν τοκετό. Αυτό, παιδιά, είναι μια συζήτηση που την ακούμε όλοι μας παιδιόθεν, έτσι μέχρι και την μετέπειτα ενήλικη ζωή μας. Αιώνιο το ερώτημα. Στην πραγματικότητα όμως οι επιστήμονες λένε ότι τέτοιες συγκρίσεις δεν μπορούν να γίνουν με ακρίβεια και δεν υπάρχει τρόπος να μετρηθεί αντικειμενικά ή να συγκριθεί αξιόπιστα με άλλες μορφές πόνου όπως ο τοκετός. Αυτό το αιώνιο ερώτημα, ως φαίνεται, δεν θα απαντηθεί ποτέ και απλά έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτός ο πόνος παράγει τόσες μονάδες πόνου και ισοδυναμούν με γέννηση 160 παιδιών. Οκ, πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε Butterfly και Pepper Plants.

Σε άλλα νέα, η Ισπανία ετοιμάζει μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει ποτέ γύρω από τον τζόγο. Περίπου, λέει, 10.000 εθελοντές θα συμμετέχουν σε ένα τετραετές πείραμα, παίζοντας με ένα προκαθορισμένο ποσό χρημάτων κάθε μήνα. Μάλιστα, οι ερευνητές θα μελετήσουν πώς οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις όταν λαμβάνουν ρίσκο, πώς αντιδρούν στις νίκες και στις ήττες, αλλά και ποιες είναι οι οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις του τζόγου με την πάροδο του χρόνου. Μάλιστα. Είναι περίεργη ποιος στηρίζει οικονομικά αυτή την έρευνα και ποιο είναι πραγματικά το όφελος, γιατί okay, αν θες να δεις ποιες είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις από το ρίσκο και αυτά, μπορείς να κάνεις και άλλη έρευνα, τέλος πάντων. Επίσης, γιατί να μελετήσεις ένα τζογαδόρο? Εγώ, ρε παιδιά, συγγνώμη, προτείνω να κάνετε μια άλλη έρευνα, ή αν έχετε τόσα λεφτά για πέταμα, δώστε τα σε κάμια τριτοκοσμική χώρα που το έχουν και πραγματικά ανάγκη. Συνεχίζουμε με Cheap Thrills και Lean On.

Τις προηγούμενες μέρες στην Πάτρα, όπως είδαμε όλοι, δύο 14χρονες συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό και τον τραυματισμό μιας ενήλικης γυναίκας έπειτα από επεισόδιο που φέρεται να συνδέεται με προσωπικές διαφορές. Τι προσωπικές διαφορές μπορεί να έχει μία 14χρονη με μία ενήλικη, τέλος πάντων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι ανήλικες μαζί με ένα ακόμη άτομο που αναζητείται φέρονται να προκάλεσαν σωματικές βλάβες στη γυναίκα και μάλιστα οι γονείς καταδικάζονται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ και σε μία περίπτωση των ανηλίκων διαπιστώθηκε παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, στο γονέα δηλαδή, καθώς βρέθηκε με κυνηγετικό όπλο με λυγμένη άδεια κατοχής. Εγώ θα γίνω πάλι κακιά της υπόθεσης και θα πω ότι τα παιδιά σας έχουν ξεφύγει και είναι πραγματικά πολύ λυπηρό αυτό. Δηλαδή ακούμε συνέχεια για βία μεταξύ ανηλίκων αλλά και πλέον με ενηλικές. Είμαστε σοβαροί. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά όταν τα παιδιά σας δεν έχουν διδαχθεί παιδεία και σεβασμό, συγγνώμη αλλά αυτά συμβαίνουν, και όλα αυτά τα ανήλικα που διαπράττουν τώρα βία όταν ενηλικιωθούν, τι άλλο είναι ικανά να κάνουν? Δεν ξέρω, τέλος πάντων, εμείς συνεχίζουμε με Bryan Adams και Bon Jovi.

0: 3.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Μία πάρα πολύ σημαντική είδηση είναι ότι οι επιστήμονες στην Ιαπωνία ανέπτυξαν μία πρωτοποριακή μαλακή ρομποτική γλώσσα ικανή να παράγει την κίνηση του ανθρώπινου γλυψίματος. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να μιμείται τη φυσική κίνηση αλλά και την πίεση που ασκεί η ανθρώπινη γλώσσα, αξιοποιώντας έτσι προηγμένα και εύκαμπτα υλικά τα οποία λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο όπως οι ανθρώπινοι μύες. Το σύστημα, λέει, μπορεί να προσαρμόζει την ταχύτητα, την κατεύθυνση αλλά και την ένταση της πίεσης, προσφέροντας μία έτσι εξαιρετικά ρεαλιστική προσομοίωση της ανθρώπινης αφής. Μάλιστα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η νέα αυτή ρομποτική γλώσσα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην ιατρική εκπαίδευση, στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ και σε προηγμένα προσεκτικά μέλη. Παράλληλα, αναμένεται, λέει, να βοηθήσει και στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης φύσης και των αισθήσεων, ενώ, λέει, οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα πρώτα έτσι πρακτικά της ωφέλη θα μπορούσαν να εμφανιστούν και σε νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα τα επόμενα χρόνια. Και εγώ, παιδιά, όταν άκουσα την είδηση, στην ιατρική πήγε το μυαλό μου και στα επιστημονικά της ωφέλη. Πολλά μπράβο έχω να πω για αυτή την εφάνταστη δημιουργικότητα που έχετε εκεί πέρα στην Ιαπωνία, και πάμε να συνεχίσουμε με The Offspring και Nirvana.

Σε μια εταιρεία, παιδιά, στην Κίνα προσφέρουν bonus, ακούστε τώρα, 130% στους εργαζόμενους που τρέχουν 100 χιλιόμετρα το μήνα. Εμένα, παιδιά, μου αρέσει αυτό το σύστημα επιβράβευσης. Το βλέπω και σαν κίνητρο αποδοτικότητας, αλλά και εκγύμνασης. Λοιπόν, η εταιρεία λέει ότι πέρα από το bonus και αντί να βασίζεται αποκλειστικά στην επαγγελματική απόδοση, κάνει και κλιμακωτές ανταμοιβές για μικρότερες αποστάσεις. Άρα, αν δεν αντέχουν εκεί τα 100 χιλιόμετρα και λιγότερα να τρέξεις, κάτι θα πάρεις. Εγώ συγκινήθηκα, να ξέρετε. Η καταγραφή λέει ότι γίνεται μέσω εφαρμογών fitness, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπολογίζονται και άλλες δραστηριότητες, όπως το περπάτημα ή πεζοπορία, έτσι στοχεύοντας με αυτό το δίκτυο αποδοτικότητας σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Φυσικά εννοείται ότι έχει προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπάρχουν άλλοι που το επενούν σαν ιδέα, ενώ υπάρχουν και άλλοι που αναρωτιούνται αν ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον πίεση στους εργαζόμενους και να μετατρέψει τη φυσική δραστηριότητα σε επαγγελματική υποχρέωση. Okay, that makes sense. Εγώ πάντως, παιδιά, σίγουρα θα έτρεχα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, από κάτι τέτοιες κινήσεις βγαίνεις διπλά κερδισμένος. Δηλαδή, δεν έχεις μόνο αύξηση του εισοδήματος, αλλά μειώνεται και η ζυγαριά σου. Αυτά είναι καλό να γίνονται. Συνεχίζουμε με Hi Hello και Don't Give In.

Γερμανία, ένας 15χρονος έκλειψε λεωφορείο για να μεταφέρει την κοπέλα του στο σχολείο, διανύοντας περίπου 140 χιλιόμετρα. Για κακή του τύχη, το σχέδιο δεν είχε αίσιο τέλος, καθώς συνελήφθη μόλις έφτασε στον προορισμό του και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες διακλοπή οχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια. Αθεράπευτα ρομαντικός ο πιτσιρικάς, αλλά τυφλώθηκε ρε παιδιά από τον υποτισμό και δεν τα υπολόγισε καλά τα πράγματα. Καλή τύχη σου εύχομαι, μικρέ μου φίλε, και εμείς συνεχίζουμε με Good Charlotte.

αυτά για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έλενα Βασιλακοπούλου, στον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM 103,9. Εμείς θα τα πούμε πάλι 4 Ιουλίου στις 2 με 4 το απόγευμα. Και μην ξεχνάτε, η μουσική δεν παίζει απλώς, συζητιέται.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
5: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
6: Από ποια οπτική και να το δεις. Η γνώση είναι δύναμη.
7: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
6: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
7: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
8: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Yeah.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
0: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
0: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι μία Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.